Άρα σε με το τότε και αν είμαι σαν όρη φουραλέ τη χώρα για ρούνε, για από πέιτι. Τι νομίζω να μάρα τη λεπατσέτη. Βάλε να ρούνε λα ποτσαγάκα. Τα σύγγε λα κατσένα καλυβίζω και τσίρισε ο χωρίσε. Και ρελέζα κόλα μας σαν κάτω χωρίνια να αποβέτει.

Γεια, άρεσε με τους ρίλους σου, λέμε τους μήνοι, ρεφρόλα τη χώρα, η αρνέα μπήνει, ρε και μάνα και η μόνανα, και άμα φουμάνα, δόκτα μάτε, καμόνα ονεκιά, ρε και πού και μίτσι μόνο, και πού και μίτσι μόνο, και τέτοιο χούτι, χωτοκατάτα.

0: High League.
1: Καλά, θα το
0: έκανα. Καουφέλα.
1: Πες να πω, την έλαντα πέμε δεν έχει ακούω.
0: Ότο με.
1: Πού φυλαγόμουνε σου.
0: Μα γνώσαν πάμε λίτσο μου κάποιο ακαβένα.
1: Λόγω λινώσαν πάμε λίτσο κούφι. Άρα είτε μου συμβητή, ρε καλέ, μου συμβητή να γονά καταπέλω. Τα γονά μου τη μόνη λυπήτσο λάω λεχέτε, ούτε μου σώτα το έτσι λφάτε, είναι βέλο καλύτσο λούτη μου. Όσο καζέν μου χέπα γονά, πολύ κανήν θα φύγε την ζήλη, όσο καλέ με λατέ από γονά. Ο συγχωρήσα μου λεκό μου, μου πόγω λελέχω γεμό δίχου, βάλε μου σε κουάχα όλη, μα τα λεκάνια. Βέλο καχούσα είναι, αμέν.
0: Αμέν.
1: Και αν χώνω που κουλά μου σαν να κατσίδι και αυπλά σύντα και μας ρίξει τα κουλά χώτω.
0: Και άλλο που χα, αν χώνω που κουλά μου σαν. Τάνκι μου λίλη.
2: Ακού είναι σε μόια βάκα.
0: Παπαράρου. Πάταν μου λίλη που χα ταπέλω. Και ο Ιωγίεσι τσουν και αν χώνω που κουλά μου σαν.
2: Βίνα μου.
0: Κατσίδι και κατσά σνέκ.
2: Είσαι.
0: Χάιλι.
3: Καλά κάποιο να καμάχε.
0: Καουφέλα.
3: Πεσάβα να σάχω.
0: Ουζουά.
3: Λίτρα γράμτα τι μας γάκι αγώ.
0: Αν είναι τα μόλου ακαβένα.
3: Τι σε χάνει και τα.
0: Να τι.
3: Εγώ δεν είμαι σαν και τα τι έπινε λάμω γένα. Σε φρασίσαι τσάτα πάρω σώσο χατεύω. Για οβίλου μου εντύ.
0: Χιλίλε μου χωλού άκ.
3: Ke kopa go leboa thapelo e ntseng ke nkgono pokolang go sa nna.
0: Eya mongaka.
3: Ke le ntate Binyala Mokana Sefela se setšha thapalo sotso ga teboo ke a ofile Montia.
0: Ke a o leboga ntate.
3: Tanki ntate waka.
0: Hi League.
1: Kana khato bisa magetse.
0: Ka ofela.
1: Re tsabana sa go.
0: Ke nnete.
1: O phela hantle ntate ba ga ikhapo.
0: Mo gana sa mpa ba letse mme wa ka wena.
1: Ga phela ntate.
0: E ya mme.
1: Ka le bitso ke nne ke tsosa ke la pa ka mo le ga di di ha se iso.
0: E ya magato.
1: E pa ho le bo hang go no phukola go sanna. Ya re bile se mo se ke thapela.

0: Ελίτ.
1: Καλά, αγαπητέ, κάμα φέτο.
0: Καουφέλα.
1: Καλά, να σα πω.
0: Πουζουάλ.
1: Εντάξει. Και καλά, γιστέ και με, και εγώ είμαι χαρούμενο.
0: Εάν.
1: Εντάξει, δεν έχει ακούσει, αντάξει, και εγώ
0: Le bitso le ne le fanwa ke mang empa he botla hlaella ke a tsebe.

0: Μιχαήλη.
1: Έκανα να το λέω μαχαίρ.
0: Καοφέλα.
1: Έτσι θα να φάχω.
0: Μουζού άλλο.
1: Ούτε λάχανε το μολύλι.
0: Τι θα βάλει το μόνο καβένα.
1: Άγιε δεν λέω αγγλή μας εγώ μου έγινε το γλύ μελύλι.
0: Και νίτι.
1: Με και απ' αγκάλι μια τα οπίλα χάνητες που έγινε τελείως τα μάλλια βγόκ.
0: Αχα.
1: Ο άντρα μου χωνού η αγαπηλή τα βαγή.
0: Αχα.
1: Χωνού χωτώ και λεγελά πουλού. Χελάτε λεντζούλη να φέλα μακούτι. Χωρί, χειλωνά λεπάτα λίλη χούλου, χαουτά του μοτσουκί μακούτι. Ο άντρα μου κάνει τι.